Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Με ένα περφεκτό ζώρικο θα αντίξω την καρδιά μου. Για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

και αφή καλπίκο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Καληνύχτα. Στο κρεβάτι και σας καληνυχτίζουμε.

τελευταία προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Καλημέρα, Ραδιο Λιβέρια.

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπερμά του.

κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Mamasutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Mamasutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς που θα γράψω. Σαν βαλσάκι παλιό θα κυλάει.

Μάρκος. Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβεριένα φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και φυσικά μέσα από το υπέροχο site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και για να ακούτε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει. Φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9, εννοείται, έχουμε Δημήτρη Μπακαλιάνο με Velvet Black Box. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εγώ εννοείται περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για τις υπέροχες καλημέρες σας, τα τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε, αλλά και φυσικά για να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά αγάπες μου, έρχομαι, έχω θέματα σήμερα, πω φωτιά!

Τι υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Καλημέρα από Ελικοκίνου και για πάντα από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μπήκε το καλοκαιράκι, 2 Ιουνίου σήμερα. Και πραγματικά εδώ πέρα έχει τόσο πολύ ζέστη που θέλουμε να βουτήξουμε στη θάλασσα. Εύχομαι εσείς να έχετε ξεκινήσει τα πρώτα σας μπάνια. Εγώ πάντως αρχίζω και αναθεωρώ την άποψή μου για τα πρώτα μπάνια τον Αύγουστο. Θέλω να βουτήξω στη θάλασσα χθες. Πάντως εντάξει, έχουμε λιακάδα, έχουμε τον ήλιο στο μπαλκόνι μας εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Έχει έρθει το καλοκαιράκι με πάρα πολύ έτσι ζεστές διαθέσεις. Και φυσικά και εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας λίγο πιο καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δυνατά ήλιους και θάλασσες από Τάμπτα. Τραγούδι που θα παίξει δυνατά και για τον Σπύρο και την Νικόλ που μας ακούνε και θέλουν να τα ακούσουνε στο φουλ, οπότε ανεβάστε την ένταση και πάμε να χορέψουμε.

Και μετά το άκρος καλοκαιρινό τραγουδάκι μας, ήλιους και θάλασσες από Τάμτα, εμείς θέλουμε εδώ πέρα ηλιοθεραπεία και ο ήλιος μας κάνει τη χάρη. Και φυσικά, παιδιά μου, έχω έρθει με ένα άρθρο το οποίο νομίζω πολύ θα το βρείτε χρήσιμο. Θυμάστε που είχαμε κάνει ένα άρθρο για ένα θεματάκι που είχαμε για το πώς ξεκινούν τη μέρα τους στην Ιαπωνία και δεν ήταν και τόσο συμβατή με εμάς αυτή η τρόπη για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, βρήκα και άλλους τρόπους να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Αυτή τη φορά όχι από την Ιαπωνία. Είναι έτσι κάποιες μικρές σταθερές αλλαγές για να ξεκινήσουμε καλύτερα τη μέρα μας. Λέει εδώ πέρα ότι πολλοί από μας φτάνουν στο τέλος της ημέρας και αναρωτιούνται πού χάθηκε ο χρόνος τους. Έλα τώρα, και εγώ και εσείς, νομίζω το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα. Οι ειδικοί στη διαχείριση χρόνου υποστηρίζουν ότι ένα οργανωμένο και ήρεμο πρωί μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα και τη διάθεση μέσα στη μέρα. Το ότι υπάρχουν ειδικοί στη διαχείριση χρόνου εμένα με ξεπερνάει. Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχουν ειδικοί που λένε στη διαχείριση χρόνου που λένε «Όπα, εδώ το πάμε λίγο αλλιώς, να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο». Αυτό δεν το ξέρα, παιδιά, ότι υπάρχουν ειδικοί στη διαχείριση χρόνου, να με συμπαθάτε. Τέλος πάντων, μας λέει εδώ ότι δεν χρειάζονται περίπλοκες ρουτίνες ή υπερβολικές συνήθειες, αλλά μικρές και σταθερές αλλαγούλες. Η πρώτη αλλαγή, η μικρούλα έτσι, αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της μέρας, τον χρόνο μας, να βελτιώσουμε τέλος πάντων τη ζωή μας, είναι ο προγραμματισμός από το προηγούμενο βράδυ. Ναι, η σωστή προετοιμασία ξεκινάει από το βράδυ. Σύμφωνα με ειδικούς, ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας μειώνει το άγχος. Όχι, ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας αυξάνει το άγχος, διότι αν κάτι αλλάξει, μετά εσύ θα χωθείς διπλά. Σε μένα τουλάχιστον αυτό δουλεύει. Για μένα πιο σωστό είναι, okay, να έχεις ένα κάποιο πρόγραμμα, αλλά να μην το ορίσεις. Δηλαδή, να έχεις και ένα δεύτερο πλάνο και ένα τρίτο πλάνο, ούτως ώστε άμα τύχει κάποια αλλαγή να μην αγχωθείς παραπάνω. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πρακτικό για εμάς, που τουλάχιστον έχουμε περισσότερο άγχος από τους πιο πολλούς ανθρώπους. Ναι. Διότι μετά θα κλείσουμε τα κινητά, θα τα κλείσουμε όλα και θα πάμε στα βουνά και θα τους λέμε «Α, εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα», σαν τη Ζόζεφιν που θα ακούσουμε τώρα.

Και ενώ η Ζωζεφίν δεν έχει σήμα, εμείς εδώ πέρα λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μου λέει εδώ η φίλη μου, η Ελένη, ότι okay, ναι, να μην έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά αν δεν έχεις πρόγραμμα κάπου χάνεσαι. Ναι, το ξέρω. Και επίσης μου λέει ότι σαν Παρθένος θα έπρεπε να έχω πρόγραμμα για όλα μέσα στην ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα κάποιο πρόγραμμα. Έχω στο ημερολόγιο μου έτσι τι έχω να κάνω στις 10, τι έχω να κάνω στις 1, τι έχω να κάνω στις 7, ξέρω εγώ, το απόγευμα. Αλλά κρατάω και ένα παραθυράκι ανοιχτό σε περίπτωση που κάτι αλλάξει μέσα στην ημέρα, ώστε να μην αγχωθώ, διότι αν έχεις ένα στάνταρ πρόγραμμα μέσα στη μέρα, εντάξει, όσο να είναι, για να το τηρήσεις, λίγο αγχώνεσαι. Το επόμενο που χρειάζεται, λέει, να κάνουμε, είναι να έχουμε ποιοτικό ύπνο για... και ότι είναι απαραίτητος για να είμαστε φρέσκοι το πρωί και να μην μοιάζουμε σαν ζόμπι της αποκάλυψης. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, αλλά έχετε κανένα tip να μας πείτε πώς να το κάνουμε αυτό? Διότι ο σωστός ύπνος προϋποθέτει να μην έχεις άγχος, προϋποθέτει να μην υπάρχουν κουνούπια, που τώρα το καλοκαίρι τα κουνουπάκια έρχονται και άμα εσύ σκεπαστείς, αγάπη μου, μετά το πρωί θες ένα κρύο μπάνιο, διότι πραγματικά δεν. Λοιπόν, λέει εδώ ότι ο καλός ύπνος αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συγκέντρωση και τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Καλέ, συμφωνώ απόλυτα. Η έλλειψη ύπνου μειώνει την ενέργεια, την αποδοτικότητα και τη λήψη σωστών αποφάσεων. Τέλεια, φανταστικά. Βέβαια, εδώ δεν μας λέει πώς θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Ας ελπίσουμε να το λέει παρακάτω. Αλλά εδώ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη το συγκεκριμένο άρθρο, διότι ο σωστός ύπνος, παιδιά μου, είναι βασικός. Καλό είναι να κλείνουμε τα κινητά μας, να κλείνουμε τα λάπτοπ, να χαλαρώνουμε. Άμα δεν θέλετε να κλείσετε το λάπτοπ, βάλτε να ακούτε έτσι μία χαλαρωτική μουσική, διότι είναι και κάποιοι που θέλουν κάτι να ακούνε στα αυτιά τους για να τους νανουρίζει. Και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Οπότε, βάλτε λίγη χαλαρωτική μουσική, έτσι μία playlist, δύο ώρες, μία ώρα, δύο ώρες κάπου εκεί, να σας χαλαρώσει, αλλά όχι καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά κρυφά από μέλισσες και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από μέλισσες κρυφά, πάμε κι εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα φανερά με μερικά μυστικά για καλύτερη καθημερινότητα. Ένα που μας λέει είναι αυτό που σας είπα και πριν, ο περιορισμός χρήσης οθονών. Είναι καλό και πριν κοιμηθούμε, αλλά και λίγο αφού ξυπνήσουμε, να μην χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας ή γενικά το λάπτοπ μας, το οτιδήποτε, μόλις ξυπνήσουμε, διότι παιδιά μου, δεν βοηθάει καθόλου μα καθόλου στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα μας λέει εδώ πέρα ότι οι ειδικοί, λέει, συμβουλεύουν να αποφεύγεται η χρήση οθονών, διότι αποσπάει την προσοχή και συχνά οδηγούν σε απώλεια πολύτιμου χρόνου. Εννοείται. Πόσοι από μας έχουμε ξυπνήσει το πρωί, έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε λίγο πιο παραγωγικοί και καταλήγουμε σε ένα αδιάλειπτο scrolling στο κινητό, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και ναι, χάνουμε χρόνο και τελικά αυτό το μισάωρο που είπαμε να ξαπλώσουμε λίγο παραπάνω καταλήγει σε ένα τρίωρο scrolling. Με αποτέλεσμα να έχεις ξυπνήσει εσύ μια χαρά και ωραία από τις 7 η ώρα και με το scrolling να έχει πάει 11.

Επίσης, στα social media και αυτά θα δείτε ότι παρουσιάζουν την καθημερινή ρουτίνα πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή κάθεσαι και παρακολουθείς εσύ μία υπέροχη έτσι κοπελίτσα, μία influencer, η οποία κάθε πρωί κάνει μία συγκεκριμένη πρωινή ρουτίνα στο πρόσωπό της. Δεν ξέρω πόσες μάσκες βάζει, δεν ξέρω πόσο περιποίηση μπορείς να κάνεις στο πρόσωπό σου τόσο πρωί, ειδικά τόσο πρωί, και δεν μπορώ να καταλάβω και πόσες κρέμες μπορεί να βάλει ένας άνθρωπος στο πρόσωπό του χωρίς να κλείσει τους πόρους, με αποτέλεσμα να βγάζει σπυράκια. Τέλος πάντων, υπάρχουν μερικοί που έχουν πιο ευαίσθητο δέρμα και πρέπει να βάλουν κάποιες παραπάνω έτσι κρεμούλες, το κατανοώ αυτό. Αλλά δεν είναι, παιδιά μου, για όλους. Και ναι, το καταλαβαίνω, όλοι μας θέλουμε να έχουμε την τέλεια πρωινή ρουτίνα σαν τις οικογένειες στο εξωτερικό που μας παρουσιάζονται και στα YouTube και στα TikTok, στα Instagram, που φτιάχνουν τη φρυγανιά τους με το αβοκάντο και κάθονται και παρακολουθούν τα ήρεμα νερά της πισίνας τους από τη βεράντα τους και όλα είναι τέλεια στη ζωή. Αλλά, παιδιά μου, να έρθουμε και λίγο στην πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Μιχάλη Χατζηγιάννη και Σαϊτιά. Και μείνετε εδώ, διότι θέλω να σας κάνω μια επεξήγηση πάνω σε αυτό.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Σέτια, την καλημέρα μου να στείλω και στον αγαπημένο μας Ευάγγελο Δουλγερίδη, τον υπέροχο γκρινιάρη του σταθμού μας, ο οποίος μου λέει ότι μας ακούει δυνατά και θα φυτέψει αβοκάντο. Θέλω κι εγώ. Όχι, δεν έχω κάτι εναντίον των αβοκάντο, αυτό που είπα πριν. Απλά μην ξεχνάτε πως ό,τι ανεβαίνει στα social media δεν είναι ακριβώς και η απόλυτη αλήθεια, να τα λέμε. Και αυτά τα ξέρουμε και όλοι. Οπότε να ξέρετε ότι ένα βιντεάκι πριν ανέβει στα social media ή στο Instagram ή στο TikTok, εννοείται έχει υποστεί επεξεργασία. Έχουν ήδη ξυπνήσει οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι εκείνη την ώρα ξυπνάνε και η κάμερα πώς τραβάει από πριν, όταν κοιμούνται. Όχι, έχουν ξυπνήσει, έχουν βρει το κατάλληλο φωτισμό, έχουν φτιαχτεί να είναι όμορφοι έτσι μπροστά στην κάμερα και εννοείται έχουν φάει πρωινό πριν βγουν στη βεράντα τους να απολαύσουν τη φρυγανιά με το αβοκάντο μπροστά από την πισίνα τους. Οπότε, ναι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία απλή και σταθερή ρουτίνα κάθε πρωί. Έτσι, μία απλή διαδικασία με λίγες βασικές συνήθειες που είναι πιο ρεαλιστική και εύκολη να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Διότι εγώ μπορεί να αλλάξω διάθεση ένα πρωί και να μην θέλω να φάω αβοκάντο, να θέλω να φάω ένα σάντουιτς, να θέλω να φάω δημητριακά, να θέλω να φάω ένα τόστ. Αλλάζει διάθεση, μία ομελέτα, βεβαίως, μία ομελέτα με τυράκι. Ας πάρουμε και Έριγκολτ, μία ομελέτα με τυράκι, γιατί όχι. Αυτές είναι κάποιες ρουτίνες τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε και να φτιάξετε έτσι, να έχετε το πρόγραμμά σας. Είπαμε, όχι όμως full πρόγραμμα, να έχετε και λίγο έτσι 2-3 πλάνα στο μυαλό σας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέσα στη μέρα και να μην αγχωθείτε. Έτσι είναι κάποιες όμορφες ρουτίνες που θα μπορούσατε να προσαρμόσετε στη ζωή σας. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά εδώ είμαι, έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε «Σ' αγαπάω γιατί» από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που αφιερώνουμε στην αρετή του σταθμού μας που λατρεύει τον Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά στη γιαγιά Δήμητρα που την υπεραγαπάμε και μας αγαπάει και εκείνη. Και ακούσαμε επίσης και «Μέχρι το τέλος του κόσμου» από Αντώνη Ρέμο και φυσικά ακούσαμε και το «Ζούμε η Γίνα» που ακόμα και το «Ζούμε η Γίνα», παιδιά μου, είναι μέσα στο κόνσεπτ εδώ πέρα, διότι είπε για αβοκάντο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το προτιμώ το αβοκάντο, δεν είναι στις γεύσεις μου, αλλά είναι τόσο υγιεινό. Και πραγματικά, ακόμα και αν δεν είστε λάτρης, πρέπει να το εντάξετε στη διατροφή σας και ειδικά αν έχει και τόσα ωφέλη, παιδιά μου. Δηλαδή, μειώνει και την LDL. Τι άλλο θέλουμε? Περνάμε εμείς σιγά σιγά σε ένα διαφορετικό έτσι θεματάκι που, παιδιά μου, όταν έχουμε ανεβασμένη LDL, όταν έχουμε κάποιο θεματάκι υγείας, που πάμε στο γιατρούλι. Ο γιατρούλης τι έκανε παλιά, γιατί τώρα είναι όλα στον υπολογιστή και είναι ευανάγνωστα. Παλιά όμως τι έκανε, έγραφε κάτι σε ένα χαρτάκι το οποίο εσύ δεν το καταλάβαινες, έβλεπες μία γραμμούλα, πήγαινε στο φαρμακοποιό και σου έλεγε «Α, τέλεια, μία αντιβίωση οκμεντίν των 70, των 100, δεν ξέρω πώς πάνε», αλλά εσύ έβλεπες μόνο μία γραμμούλα. Ο φαρμακοποιός ήξερε τι να δει. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μου είναι τα ορνηθοσκαλίσματα.

έγραφα, αλλά βγάζανε νόημα οι άλλοι. Και όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, η λέξη ορνηθοσκαλίσματα υπάρχει και σε άλλες χώρες, όχι ακριβώς έτσι, το λένε διαφορετικά. Όπως ας πούμε, εδώ πέρα το ορνηθοσκαλίσματα είναι εδώ στην Ελλάδα και μας δείχνει ότι όλες οι κότες του κόσμου είναι εξίσου κακές στη γραφή. Έμα ορνηθοσκαλίσματα. Ορνηθένει κότα. Και του Αριστοφάνη όρνηθες. Λοιπόν, στην Κίνα τώρα έχουν την εξής φράση: σύμβολα γραμμένα από φαντάσματα. Τώρα ποιο φάντασμα πηγαίνει και γράφει περίεργα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ ένα θρίλερ είδα τώρα το Σάββατο που ένα φαντασματάκι ζωγράφιζε και ήθελε να παίξει κρεμάλα με τα υπόλοιπα παιδάκια. Τώρα τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Τώρα εγώ ξέρω ότι τα φαντάσματα κουνάνε έπιπλα στο σπίτι, ανοιγοκλίνουνε φώτα. Τώρα να γράφουνε, λίγο περίεργο μου φάνηκε. Εκτός κι αν είναι το βιβλίο, το ημερολόγιο του Tom Riddle που έγραφε μόνο του στο Harry Potter. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Fiesta από Έλενα Παπαρίζου και μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε και άλλες χώρες να δούμε.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να γυρίσουμε πίσω στα ορνηθοσκαλίσματα και σε αυτά τα οποία είναι στην Κίνα που λένε σύμβολα γραμμένα από φαντάσματα. Okay, να το καταλάβω ότι είναι λίγο περίεργα τα κινέζικα και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, η αλήθεια είναι, αν δεν δω τη μετάφραση. Και εκεί, άμα κάνεις μία γραμμούλα λάθος, λίγο να σου ξεφύγει μία γραμμούλα, η αλήθεια είναι ότι χάνει όλο το νόημά της η φράση. Δηλαδή το πέφτω για ύπνο, άμα κάνεις μία λάθος γραμμούλα, μπορεί να μεταφραστείς τον πέφτω από τον γκρεμό και να τρέχει ο άλλος να σε βρει πριν πέσεις από τον γκρεμό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργα τα κινέζικα. Τι να σας πω, όχι ότι τα ιαπωνικά είναι καλύτερα.

0: Διότι και τα Ιαπωνικά είναι λίγο... Ναι, νιώθω ότι αν πάω ποτέ μου στην Ιαπωνία θα δέχεται συνεχόμενα πλήγματα η υπερηφάνειά μου. Διότι, εντάξει, το ξέρω ότι δεν κάνω πολύ ωραία γράμματα ακόμα και τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί τα ορνηθοσκαλίσματα λέγονται βρώμικοι χαρακτήρες. Οπότε ναι, θα δέχεται συνεχόμενα πλήγματα η υπερηφάνειά μου. Είναι πολύ βάρη τώρα να μου λέει ο άλλος ότι είναι βρώμικοι χαρακτήρες μου. Φαντάζομαι να μου ζητάνε το τετράδιο και να το περάσουν από κάποια τελετή κάθαρσης. Έτσι το φαντάζομαι εγώ στην Ιαπωνία. Τώρα βέβαια οι Ισπανοί έχουν κάποιο θέμα με τα έντομα και συγκεκριμένα με τις αράχνες. Ναι, κράζουν λίγο τις αράχνες οι Ισπανοί και λένε τα ορνηθοσκαλίσματά τους πόδια αράχνης. Ναι, τώρα... Ναι, δεν βγάζει απόλυτα νόημα, σας καταλαβαίνω. Δεν βγάζει τόσο πολύ νόημα, αλλά τέλος πάντων τα έχουν βάλει με τα έντομα. Όπως με τα έντομα τα έχουν βάλει και οι Γάλλοι, που συνεχίζουν το μοτίβο με τα έντομα. Και κάπου εδώ να πω ότι εγώ θέμα με τις μύγες δεν έχω. Εντάξει, τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες και δαγκώνουν έχω ένα θέμα. Αλλά ναι, εδώ πέρα τα ορνηθοσκαλίσματα στη Γαλλία τα λένε πόδια μύγας. Ναι, και ξαναλέω, νόημα δεν βγάζει. Και κάπως έτσι εμένα μου φαίνεται λίγο πιο λογικό το να είναι γραμμένα τα γράμματα από φαντάσματα. Κάπως έτσι εμένα μου φαίνεται πολύ πιο λογικό. Πάμε σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και επιστρέφω και με τις τελευταίες μας χώρες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

συνεχίζουμε το υπέροχο ταξίδι μας μετά την μπαλάντα του τρελού από τους Ονειράμα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τη Ρουμανία, που μπορώ να σας πω ότι βγάζει και το περισσότερο νόημα για τα ορνηθοσκαλίσματα. Στη Ρουμανία λένε ότι όταν είναι άσχημα τα γράμματα, ότι το γράψαμε με τα πόδια. Ναι, εδώ βγάζει λίγο περισσότερο νόημα, διότι διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν τέτοια γράμματα. Ναι, οπότε ή είμαστε αριστερόχειρες και δεν το έχουμε καταλάβει, ή γράφουμε με τα πόδια. Ένα από τα δύο είναι τα ενδεχόμενα στη Ρουμανία. Η αλήθεια είναι εδώ πέρα που βλέπω. Και πάμε και λίγο στην Αίγυπτο, όπου εδώ νομίζω θα με καταλάβετε όσοι έχετε βιώσει αυτή την αλλαγή από τους γιατρούς στους φαρμακοποιούς που καταλαβαίνουν τα πάντα. Ιερογλυφικά και γράμματα γιατρών. Εκτός από τα όσα αναφέραμε ήδη, είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχουν τα γράμματα των γιατρών που δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Και πες, οι κότες είναι ζώα και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είναι αρχαίοι και είχαν τα ιερογλυφικά. Οι γιατροί τι δικαιολογία έχουνε? Όχι, πείτε μου! Και σαφώς όχι, δεν τα έχουμε βάλει με τους γιατρούς. Απλά είναι λίγο περίεργα τα γράμματά σας. Λιγουλάκι. Λιγουλάκι, ελάχιστα. Αλλά, παιδιά μου, τι να σας πω, αυτές ήταν οι λέξεις για τα ορνηθοσκαλίσματα. Εγώ αναβίωσα λίγο τα παιδικά μου χρόνια, διότι τα γράμματά μου ήταν χειρότερα από γιατρού. Η αλήθεια είναι, δεν έβγαζα καν νόημα σε αυτά που έγραφα στο δημοτικό. Έχω βρει βιβλία, έχω βρει τετράδια που τα έχει φυλάξει η γιαγιά μου. Πω, παιδιά, πραγματικά δεν έβγαζα άκρη πουθενά. Τα κοίταξα τώρα που τα γράμματά μου είναι, όσο να το πεις, πιο decent από τότε. Και όχι, νόημα εγώ δεν βγάζω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά True Love Story από Ζαφ. Και φυσικά επιστρέφω, διότι έχει έρθει και η ώρα των ζωδίων με την Madame Σουσού.

Και μετά το True Love Story από τον Ζαφ, εμείς θα προχωρήσουμε και στα ζώδια με την Madame Σουσού, εμένα δηλαδή. Και παιδιά μου, εδώ να πω ότι έχουμε εξάγωνο. Βλέπω εδώ πέρα να υπάρχουν καλά νέα. Και φυσικά θα ξεκινήσω με τους κρύους, όπου η σημερινή Τρίτη σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις εκκρεμότητες που έχετε, τις υποχρεώσεις που σας πίεζαν. Και το εξαγωνάκι εδώ πέρα σας βοηθάει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, να μιλήσετε ξεκάθαρα και να κερδίσετε την εκτίμηση ανθρώπων που επηρεάζουν την πορεία σας. Τώρα ποιος επηρεάζει την πορεία σας, δεν ξέρω. Πάντως θα κερδίσετε τις εντυπώσεις και την εκτίμηση. Τώρα στα αισθηματικά, η μέρα λέει ότι οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να μιλήσετε με το τέρι σας ειλικρινά για το μέλλον. Και αυτό θα πάει τη σχέση σας παρακάτω. Ενώ οι αδέσμευτοι, παιδιά μου, δώστε λίγο προσοχή, διότι έρχεται μια γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, η οποία θα δημιουργήσει αίσθημα σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Θα είναι σαν να ξέρετε αυτό το άτομο χρόνια πολλά. Επίσης, ναι, και στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βοηθάει να κινηθείτε στρατηγικά και να πετύχετε σημαντικές επαφές ή συμφωνίες. Να τα! Οικονομικά, καταλληλότερη στιγμή για να τακτοποιήσετε κρεμότητες ή να οργανώσετε καλύτερα τα έξοδά σας. Δεν υπάρχει, αγάπη μου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το οργανώσεις όλα, οπότε για σήμερα το πρόγραμμα έχει έρευνα, αγοράς και ψώνια. Από αύριο που θα τα έχεις τακτοποιήσει όλα. Τα βράκια μου, ήρθε η ώρα σας. Όχι απειλητικά, η ώρα να πούμε το ζώδιό σας. Φίλε μου Ταύρε, από το πρωί της Τρίτης αισθάνεσαι ότι μπορείς να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι τώρα σας μπέρδευαν ή σας κρατούσαν σε αναμονή. Οκ, πάντως βρίσκεται άκρη. Αυτό μας νοιάζει, βρίσκεται την άκρη στο νήμα. Το εξάγωνο τώρα λειτουργεί υποστηρικτικά για οικονομικές αποφάσεις, που σημαίνει ότι μάλλον θα πάτε για ψώνια. Επίσης θα πάτε και κάποιο ταξιδάκι, διότι εδώ λέει ευκαιρίες που σχετίζονται με μετακινήσεις, επαφές ή νέα σχέδια είναι στο ζενίθ. Οπότε, άμα τώρα λέω εγώ, μήπως θέλετε να πάτε ένα ταξιδάκι, τώρα είναι η στιγμή να το κανονίσετε. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει περισσότερη σταθερότητα και διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία. Οπότε συζητήσεις έχετε κι εσείς με το τέρι σας που θα αναθερμάνουν τη σχέση σας. Και οι αδέσμευτοι, ακούστε εδώ τώρα να δείτε τι γίνεται. Έρχεται ένα πρόσωπο που δείχνει ενδιαφέρον με διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο και αυτό σας κάνει να αισθανθείτε εμπιστοσύνη. Τώρα τι ενδιαφέρον διακριτικό είναι αυτό δεν γνωρίζω να σας πω, αλλά παιδιά μου, why not, αν σας εμπνέει εμπιστοσύνη, προχωρήστε! Στα επαγγελματικά σας έχετε την ικανότητα να κινηθείτε ψύχρεμα και μεθοδικά, ακόμα και αν γύρω σας επικρατεί μια κάποια πίεση. Τώρα κάποια πληροφορία, κάποια πρόταση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τα επόμενα σχέδιά σας. Και οικονομικά, εσείς πηγαίνετε για ψώνια, τώρα είναι η μέρα. Βασικά σήμερα είναι η μέρα, τώρα είναι η στιγμή.

Περνάμε και στους αγαπημένους μου διδύμους, όπου η σημερινή αστρολογική όψη του ήλιου στο ζώδιό σας με τον Κρόνο από τον κρυό σιδηρόδρομος είναι αυτό σήμερα. Σας δίνει σταθερότητα, οριμότητα και δυνατότητα για να κάνετε σημαντικές κινήσεις χωρίς βιασύνη. Άκου εδώ να δεις. Η σελήνη στον εγώ καιρό σας κάνει μεν λίγο πιο εσωστρεφή, αλλά σας σωθεί να ασχοληθείτε με οικονομικά ή ψυχολογικά ζητήματα που ζητούν λύσεις. Οπότε, παιδιά μου, μπορείτε να πετύχετε πολλά, αρκεί να εμπιστευτείτε λίγο περισσότερο τη διέστησή σας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα σας βοηθάει να καταλάβετε ποιος αξίζει πραγματικά χώρο στη ζωή σας, οπότε οι δεσμευμένοι θα κάνετε και εσείς συζητήσεις, είναι η μέρα των συζητήσεων σήμερα, δεν γνωρίζω γιατί και πώς. Αλλά οι δεσμευμένοι θα κάνετε πιο ουσιαστικές συζητήσεις με το τέρι σας και οι αδέσμευτοι. Έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν που σας λέει «Αγάπη μου γλυκιά, γιατί με άφησες μόνο μου». Άπονη ζωή, μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες και έρχεται πάλι στη ζωή σας αυτό το άτομο από το παρελθόν, χτυπάει την πορτούλα και λέει «Τζα, σας έλειψα, εδώ είμαι, έλατε να μιλήσουμε». Στα επαγγελματικά σας τώρα, η ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα συζητήσεις, συμφωνίες, επαφές με άτομα που θα στηρίξουν τα σχέδιά σας και η οργάνωση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας. Τώρα οικονομικά, θα βρείτε κάποια λύση σε θέμα που σας είχε προβληματίσει ή να κάνετε μια πιο ασφαλή και σωστά υπολογισμένη κίνηση. Που τι σημαίνει για μας αυτό? Ότι θα είστε ελεύθεροι αύριο μεθαύριο να πάτε για ψώνια. Οπότε και εσείς στην έρευνα αγοράς.

Billy Bam Bam μας λέει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και έπαθε έρωτα και δεν είναι καλά, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Ιωάννα που το ζήτησε, την καλημέρα μου. Καλημέρα επίσης να πω και στην Παρασκευή Ρούσου η οποία βρίσκεται εδώ πέρα στην παρέα μας και περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιο της. Καλημέρα να πω και στο καρκινάκι της καρδιάς μου την Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα και περνάμε στους καρκίνους. Σήμερα τρίτη καρκίνε μου, η σελήνη απέναντί σου στον εγώ καιρό, α, τέλεια, σας φέρνει αντιμέτωπους με πρόσωπα και καταστάσεις που ζητούν ξεκαθαρίσματα και πιο όρημη στάση. Το εξάγωνο του ήλιου από τους διδύμους με τον κρόνο από τον κρυό, τον σιδηρόδρομο αυτό το μικρούλι, λειτουργεί υποστηρικτικά σε επαγγελματικές ευθύνες και σας βοηθάει να δείξετε συνέπεια και σοβαρότητα εκεί που χρειάζεται. Τέλεια! Αποφύγετε μόνο την εσωτερική πίεση και την ανάγκη να ελέγχετε τα πάντα γύρω σας και θα είστε μια χαρά, μας λέει εδώ το ζώδιο. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει έντονο συναισθηματικό βάθος και μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Αν βρίσκεστε σε σχέση, θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη ένα πρόσωπο δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον και αυτό σας βοηθάει να αφαιθείτε περισσότερο συναισθηματικά, να ανοίξετε την καρδούλα σας και να αφήσετε τον έρωτα να γεννηθεί. Αχ, πολύ ποιητικά το από αυτό, μ' άρεσε, θα το κρατήσω. Στα επαγγελματικά σας τώρα, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε κάποιες ισορροπίες και να μην επηρεαστείτε από την πίεση ή τις απαιτήσεις τρίτων, αλλά παρόλα αυτά η ημέρα ευνοεί συνεργασίες που βασίζονται στη σοβαρότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και οικονομικά. Σήμερα θα ασχοληθείτε λίγο με υποχρεώσεις, λογαριασμούς, πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Αλλά άμα θέλετε π.χ. να πάτε να πάρετε μια ωραία μπλουζίτσα, κάτι που σας είναι απαραίτητο, εννοείται θα πάτε και θα την αγοράσετε.

Tonight. Και περνάμε στους λέοντες. Εγώ σας το είπα, θα μου γίνει συνήθεια αυτό το τραγούδι. Μου έγινε συνήθεια το τραγούδι και θα το λέω συνέχεια τώρα. Τώρα το μόνο που λείπει είναι να βρω τραγούδι και για τα υπόλοιπα ζώδια. Ναι, λοιπόν, η τρίτη λιονταράκια μου γλυκάκια αγαπημένα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις, υποχρεώσεις και στόχους που το τελευταίο διάστημα είχαν αρχίσει λίγο να σας πιέζουνε. Το εξαγωνάκι τώρα του ήλιου από τους διδύμους με τον Κρόνο από τον Κρύο σας κάνει λίγο πιο αποφασιστικούς και σας δίνει τη δυνατότητα να στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις χωρίς να παρασύρεστε από ενθουσιασμούς. Να, τα καλό είναι, αυτό το κρατάμε. Η Σελήνη τώρα στρέφει λίγο την προσοχή σας στην καθημερινότητα, οπότε όλα καλά. Απλά θέλω λίγο να προσέξετε την υπερκόπωση, σήμερα ειδικά. Στα αισθηματικά η μέρα σας βοηθάει να δείξετε πιο ουσιαστικά το ενδιαφέρον σας προς το τέρι σας και εννοείται σήμερα η μέρα ευνοεί τρυφερές στιγμές και η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από κάποια μετακίνηση. Η αδέσμευτη έχετε ένα ταξιδάκι να πάτε, για κοιτάξτε το λίγο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι ιδιαίτερα βοηθητική για επαφές, συμφωνίες και συζητήσεις. Η πειθαρχία σας θα φέρει αποτελέσματα τώρα στα οικονομικά που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια. Οπότε ποιοι θα πάνε για ψώνια? Για να ακούσω δυνατά. Οι λέοντες. Εν τω μεταξύ, όταν λέω στα ζώδια για να σας ακούσω δυνατά και τέτοια, νιώθω λίγο σαν την Τώρα, τη μικρή εξερευνήτρια που έκανε αυτές τις ερωτήσεις. Βλέπετε πίσω μου κάπου το βουνό? Ναι, εκεί είναι το βουνό. Νιώθω λίγο έτσι μερικές φορές, αλλά τέλος πάντων. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Δέσποινα Βανδύ, Φαινόμενο, και φυσικά έρχομαι με τα Παρθενάκια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, φαινόμενο μας λέει, φαινόμενο είναι και τα ζώδια σήμερα. Εν τω μεταξύ, στα ζώδια δεν αναφέρεται πουθενά η μπλε σελήνη που είχαμε. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση με μπλε χρώμα, κίτρινη ήταν η κουτρούλα, εγώ μπλε σελήνη δεν είδα. Και έβγαλα και φωτογραφία, την ανέβασα, αλλά μπλε δεν ήτανε, παιδιά μου, συγγνώμη κιόλα.

0: Συνεχίζουμε με τα ζωδιάκια μας εδώ πέρα, με τον Παρθένο, που από σήμερα Τρίτη, νιώθετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε ξανά έλεγχο σε καταστάσεις που είχαν αρχίσει να σας αγχώνουνε ή να σας κουράζουνε. Αν μπορούμε, παιδιά μου, να αποκτήσουμε ξανά έλεγχο στο άγχος, πραγματικά έλεγχο δεν είχα ποτέ στο άγχος, πάμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο. Το εξάγωνο, λέει εδώ πέρα, σας βοηθάει να κινηθείτε με σοβαρότητα, στρατηγική και ψυχραιμία. Γελάω. Ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με υποχρεώσεις. Η σελήνη λειτουργεί πολύ θετικά για εσάς. Η μπλε ή η κανονική. Δεν μας λέει. Δίνοντάς σας, λέει, αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και καλύτερη διάθεση. Στα αισθηματικά, η μέρα σου επιτρέπει να εκφραστείς πιο ανοιχτά και να πλησιάσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει χωρίς ανασφάλειες. Η αδέσμευτη και η δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει στιγμή ρομαντισμού σήμερα ή μια συζήτηση που θα σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη σταθερότητα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι παραγωγική και σας βοηθάει να προχωρήσετε σημαντικές επαγγελματικές υποθέσεις με σωστή οργάνωση και καθαρό μυαλό. Τώρα προφανώς έχει μπει στο δικό μου το μυαλό, διότι είμαι στο δεύτερο καφέ, θα πάω για τρίτο σε λίγο. Θα καταφέρετε, λέει, να βάλετε προτεραιότητες και να κλείσετε εκκρεμότητες που σας επιβάρυναν. Και οικονομικά βλέπω θετικές εξελίξεις, βλέπω λύσεις σε θέματα που είχαν καθυστερήσει, οπότε μυρίζομαι ψώνια στον αέρα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μυρίζομαι τον καφέ μου στον αέρα, διότι έχει πλούσιο άρωμα. Αλλά ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Εννοώ ότι θα πάμε για ψώνια, αγάπες μου. Θα πάμε για ψωνάκια, τι υπέροχα, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο έτσι διαφημιστικούλι και εννοείται θα επιστρέψω με τους ζυγούς μου. Οπότε για αυτό το σύντομο διαφημιστικό του ζυγούς λύσατε. Ένα αστιάκι έτσι με το ζώδιο. Ναι, καθόλου πετυχημένο.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικούλι μας, τους ζυγούς δέσατε τώρα, μείνετε εδώ πέρα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η σημερινή τρίτη ζυγή μου σας καλεί να κινηθείτε πιο οργανωμένα και να μην αφήσετε την πίεση τρίτων να επηρεάσει την ψυχολογία σας. Εννοείται, παιδιά μου. Γιατί να αφήσετε τους άλλους να σας χαλάσουν τη ζαχαρένια σας, που λέει και η μάνα μου. Τώρα το εξαγωνάκι εδώ πέρα λέει ότι σας βοηθάει να βρείτε ισορροπία μέσα από σοβαρές συζητήσεις και σωστές αποφάσεις. Η σελήνη στρέφει την προσοχή σας στα οικογενειακά και σήμερα απλά αποφύγετε την υπερβολική ανάγκη να ικανοποιήσετε τους πάντες γύρω σας. Έμα πείτε κι εσείς κανένα όχι. Αισθηματικά σας, η μέρα φέρνει πιο ουσιαστικές στιγμές με το τέρι σας και φυσικά θα έχετε έτσι και μια ρομαντική διάθεση ή αδέσμευτη τώρα. Ένα πρόσωπο δείχνει πιο σταθερό ενδιαφέρον απέναντί σας και αυτό σας βοηθάει να δείτε διαφορετικά μια νέα γνωριμία και γιατί όχι, παιδιά μου, να ξεκινήσει και κάτι δυνατό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται να κινηθείτε με υπομονή και να μην παρασυρθείτε από βιαστικές αποφάσεις ή πιέσεις. Η μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα υποχρεώσεις και στα οικονομικά. Υπάρχει, παιδιά μου, συζήτηση που θα σας αυξήσει τα έσοδα. Βλέπω προαγωγές ο ζυγός και μ' αρέσει. Αυξήσεις, προαγωγές, αυτά θα παίξουν σήμερα σε συζητήσεις γενικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ζυγός θα πάει για ψώνια. Ο ζυγός λοιπόν θα οργώσει τα καταστήματα και εμείς θα οργώσουμε τις μουσικές βιβλιοθήκες και θα πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή και το κάτι τραγούδι που παίζει δυνατά για τη Σοφία.

Και μετά το κάτι από την κετούλα μας τη Γαρμπή, πάμε μη σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Εννοείται, αγάπες μου, πάμε να προχωρήσουμε στους σκορπιούς μας, όπου η Τρίτη σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε πιο αποφασιστικά και να δείτε με καθαρό μυαλό υποθέσεις που μέχρι τώρα σας μπερδεύανε. Το εξάγωνο σας βοηθάει να βάλετε πρόγραμμα, να οργανωθείτε καλύτερα και να πάρετε όριμες αποφάσεις σε θέματα που αφορούν καθημερινότητα και υποχρεώσεις. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει ξεκαθαρίσματα, σκορπινάκια μου, αλλά και μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα. Τώρα, οι δεσμευμένοι, θα λύσετε μία παρεξήγηση που υπήρξε μέσα στις προηγούμενες μέρες και η αδέσμευτη έρχεται συζήτηση ή επαφή μέσα στη μέρα που μπορεί να εξελιχθεί πιο ενδιαφέρον από ό,τι υπολόγιζες. Στα επαγγελματικά, η σοβαρότητα και η συγκέντρωσή σου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της μέρας. Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες, όμως θα καταφέρετε να αποδείξετε την αξία σας. Τώρα στα οικονομικά, έχετε πολύ καλύτερο έλεγχο των κινήσεων και σίγουρα θα βρείτε λύση σε μια υποχρέωση που σας απασχολούσε. Και όσα αφορά τα ψώνια, ετοιμαστείτε να οργώσετε τις αγορές. Περνάω στα τοξοτάκια μου, που η σημερινή Τρίτη σας βοηθάει να δείτε πιο όρημα τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, αφήνοντας την άκρη παρορμητικές αντιδράσεις που το τελευταίο διάστημα δημιουργούσαν ένταση. Το εξαγωνάκι σας στηρίζει για να πάρετε σωστές αποφάσεις μέσα από συζητήσεις και ουσιαστικές επαφές. Τέλεια, μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να δείξετε συνέπεια σε όλα όσα έχετε υποσχεθεί, οπότε καλό είναι να έχετε φροντίσει να μην έχετε τάξει λαγούς και πετραχίλια, οπότε ναι, υποσχόμαστε πάντα πράγματα που μπορούμε να τηρήσουμε. Αυτό να το έχετε σαν tip στην ζωή σας, έτσι, σαν ένα must. Στα αισθηματικά σας τώρα, η μέρα σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε καταστάσεις που μέχρι τώρα κινούνταν με αβεβαιότητα. Η δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που θα σας φέρει πιο κοντά και θα βοηθήσει να μπουν πιο ξεκάθαρα όρια και ανάγκες, και η αδέσμευτη. Μια γνωριμία δείχνει ότι μπορεί να έχει σοβαρότερες προοπτικές. Γενικά στα σημερινά ζώδια παίζει πολύ σοβαρότητα από ό,τι βλέπω. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά θα χρειαστεί να κινηθείτε με μεγαλύτερη πειθαρχία και να δώσετε προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες που δεν σηκώνουν καθυστερήσεις. Η ημέρα ευνοεί τις οργανωτικές κινήσεις και πρέπει να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και θα βγείτε νικητές. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι σήμερα να κάνετε έρευνα αγοράς και να μην οργώσετε τα μαγαζιά, διότι μας λέει εδώ πέρα να αποφύγουμε υπερβολικά έξοδα και βιαστικές αποφάσεις, οπότε πάμε αύριο για ψώνια. Δεν χάθηκε και ο κόσμος.

Πάμε εμείς να μείνουμε λίγο ακόμα παιδιά με τον Διονύση Σχοινά και τον Δημήτρη Σχοινά στο «Είμαι ακόμα παιδί». Και φυσικά, έρχομαι. Έχω και άλλα ζωδιάκια.

Και ενώ δεν μεγαλώνουμε από το υπέροχο τραγούδι του Διονύση και του Δημήτρη Σχοινά, εμείς πάμε να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα. Εννοείται πάμε στους εγώ καιρούς, όπου η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σας και η σημερινή Τρίτη σας φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων και αποφάσεων που σας αφορούν άμεσα. Το εξαγωνάκι λέει εδώ πέρα ότι λειτουργεί σταθεροποιητικά και σας βοηθάει να διαχειριστείτε σωστά τόσο τις ευθύνες όσο και τις απαιτήσεις τις δικές σας, αλλά και των άλλων. Ναι, okay, θα μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να κλείσετε υποθέσεις που σας πιέζανε. Προσέξτε όμως και εσείς λίγο την υπερκόπωση, σας παρακαλώ πολύ. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας κάνει πιο εκφραστικούς από ό,τι συνήθως και πρόθυμους να δείξετε τα αληθινά σας συναισθήματα. Η δεσμευμένη θα περάσετε όμορφες στιγμές ουσιαστικής επικοινωνίας και η αδέσμευτη μία γονορεμία μπορεί να σας εντυπωσιάσει, γιατί δείχνει σταθερότητα, σοβαρότητα και ξεκάθαρες προθέσεις. Παιδιά, σήμερα είναι η μέρα της σταθερότητας, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Βέβαια, αφού πέρασε η Πανσέληνος, τώρα σταθεροποιούμαστε λίγο σιγά σιγά. Δεν ξέρω ποιοι έτσι είχαν έντονη αντίδραση στη Πανσέληνο, να το πω. Ποιοι νιώσανε περίεργα στη Πανσέληνο. Πάντως, εγώ θα ξαναπώ ότι το μπλε φεγγάρι δεν ήταν μπλε, ήταν κίτρινο. Και λίγο κόκκινο στην αρχή. Μπλε φεγγάρι δεν είδα. Μου έμεινε αυτό, μου καρφώθηκε τώρα. Δεν μου φεύγει. Λοιπόν, πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά των εγώ καιρών, όπου η μέρα είναι ιδιαίτερα θέτικη για υποχρεώσεις, συναντήσεις και αποφάσεις που απαιτούν ωριμότητα και σωστή κρίση. Θα μπορέσετε να αποδείξετε την αξιοπιστία σας και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη σημαντικών ανθρώπων. Και οικονομικά, οι κινήσεις σας είναι προσεκτικές και καλά υπολογισμένες. Γεγονός που σας αφήνει ελεύθερους να κάνετε τα ψώνια που εσείς θέλετε. Έτσι να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, μπήκε καλοκαιράκι. Πρέπει να πάρουμε μαγιό, πρέπει να πάρουμε τσάντα παραλίας. Ε, τι, με την περσινή θα βγούμε. Επίσης, για όσους θέλουν να βγουν στην παραλία και να είναι στυλάτοι, πρέπει να πάρουμε και ένα παγουράκι για την παραλία στυλάτο. Ναι. Σαγιονάρες, παρέο, καπέλο, αντιλιακά. Όλα αυτά, παιδιά μου, είναι ψώνια. Και για να τα κάνουμε, πρέπει να βοηθήσουν και λίγο τα ζωδιάκια μας. Και από ό,τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, μια χαρά, σήμερα, αύριο θα έχετε τελειώσει όλα τα ψώνια για το καλοκαίρι. Το βλέπω εγώ να έρχεται. Περνάμε και στους σύντροφούς μας, όπου η Τρίτη σας καλεί να λειτουργήσετε πιο ήρεμα και να αποφύγετε βιαστικές αντιδράσεις ή συμπεράσματα.

Τέλος πάντων, το εξάγων εδώ πέρα σας βοηθάει να οργανώσετε σκέψεις, επαφές, σχέδια με μεγαλύτερη σοβαρότητα και σταθερότητα. Να το πάλι, σοβαρότητα και σταθερότητα σήμερα τα ατού της μέρας. Η σελήνη τώρα στον εγώ καιρό σας κάνει λίγο πιο εσωστρεφή και μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα σας σωθεί να κρατήσετε αποστάσεις από εντάσεις και παιχνίδια ελέγχου. Τώρα τι εννοεί με τα παιχνίδια ελέγχου, δεν γνωρίζω. Άμα δεν θέλετε να παίξετε ναυμαχία, μην παίξετε ναυμαχία, να παίξετε μονόπολη. Αλλά και στη μονόπολη υπάρχει έλεγχος. Οπότε ναι, οκ, παίξτε καμία κρέμα άλλα κι εσείς. Παίξτε ένα αβρέστη λέξη, μην παίζετε ναυμαχία και μονόπολη άμα δεν θέλετε έλεγχο. Αν βρίσκεστε τώρα σε σχέση, θα θελήσετε περισσότερο ηρεμία και ουσιαστική κατανόηση και η αδέσμευτη ένα πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται και σας δείχνει την πιο σταθερή του όψη. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί πριν δεν είχε σταθερή όψη. Τι να σας πω, μπορεί να έπεφτε σαν εμένα στα καλά καθούμενα. Τι να σας πω κι εγώ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι βοηθητική για συζητήσεις, επαφές και οργάνωση υποχρεώσεων που απαιτούν συγκέντρωση και σωστή στρατηγική. Οικονομικά, είναι καλή στιγμή για να βάλετε πρόγραμμα και να αποφύγετε περιττές κινήσεις ή αγορές. Οπότε σήμερα, παιδιά μου, έρευνα αγοράς και από αύριο οργώστε τα μαγαζιά για τα καλοκαιρινά σας ψώνια.

Πάμε εμείς να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», τραγούδι που παίζει για την υδροχό της παρέας μας, το μαράκι της καρδιάς μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι ερχόμαστε και με το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, μετά το τραγούδι.

Και μετά το τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» που μας λέει ότι δεν κάνει για σπίτι, δεν της αρέσουν τα μακαρόνια του κοριτσιού εδώ πέρα, δεν θέλει να φτιάχνει μακαρόνια και να πλένει, ξέρω εγώ, τα σεντόνια. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε η Ελικοκίνου της αρέσει να πλένει τα σεντόνια, γι' αυτό και μυρίζουν ακόμα την αντρική κολόνια. Λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε εδώ πέρα και το τελευταίο ζωδιάκι μας, τους ιχθύς. Όπου η σημερινή Τρίτη σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και να οργανώσετε καλύτερα.

εξελιχθεί πολύ πιο συναισθηματικά από όσο περιμένατε. Επίσης δεν αποκλείεται να έχει και καρμικό χαρακτήρα. Για δείτε το καλύτερα τα ψαράκια μου. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βοηθάει να κινηθείτε πιο οργανωμένα και να αξιοποιήσετε σωστά μια ευκαιρία ή μια σημαντική γνωριμία. Οπότε εδώ πέρα έρχονται συνεργασίες, έρχονται ομάδες, έρχονται υποθέσεις που μπορούν να προχωρήσουν θετικά αρκεί να κρατήσετε σταθερή στάση και να μην αφήσετε αμφιβολίες να σας αποσυντονίσουν. Τώρα για τα οικονομικά, υπάρχει καλύτερος έλεγχος στα έξοδα και έρχεται από αύριο και μια θετική εξέλιξη που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάτε για τα καλοκαιρινά σας ψώνια από αύριο. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εντάξει, καλά ήτανε. Η αλήθεια είναι, το εξάγωνο ήρθε δυναμικά και περιμένουμε φυσικά να δούμε και τα αυριανά μας ζώδια. Εμείς πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη και Σούσουρο και εννοείται επιστρέφω για την αποφώνηση.

Και μετά το σούσουρο από την Ανδρομάχη, έχουμε γίνει σούσουρο, λέει η κοπέλα. Και παιδιά μου, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής εκπομπούλας. Εντάξει, μπήκαμε δυναμικά, είμαστε εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ και φυσικά εννοείται εγώ θα είμαι εδώ και αύριο. Εννοείται πού αλλού αγάπες μου, στο ράδιο Αλιβέρι 1, στο μουσικό σας ξυπνητήρι, όπου το μουσικό ξυπνητήρι είναι μία εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται παιδιά μου, δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 έχουμε Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε!

φυσικά και όχι. Με τραγούδι θα κλείσω μαγιά μάγια από Χρήστο Δάντη, έτσι να κρατήσει το καλοκαίρι, να έχουμε καλά νέα στα ζώδια και αύριο. Και φυσικά από μένα και όλους εδώ, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

0: Radio FM.
1: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα, τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου, η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ναι, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλαβε βεβαίως το τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες.

0: Sootis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Sootis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalberiana.gr. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις στην είσοδο του Αλβερίου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου και αφορούν πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και βελτιώσεις στο οδόστρωμα. Πρόκειται για έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς εξυπηρετεί καθημερινά μαθητές, αθλούμενους και κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών με διεύρυνση των χώρων κίνησης και παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι ο υφιστάμενος φωτισμός θα αναβαθμιστεί με νέα σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα, ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα του Αλβερίου. Ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΟ Όλυμπος Γυμνού και τους συνεχάρη για την επιστροφή τους στην ΑΕΨΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε και η προώθηση της ριζικής αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Γυμνού. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Ερέτριας με την περιφέρεια και έχει συνολικό προϋπολογισμό 443.634 ευρώ, με τη συμμετοχή του Δήμου να υπολογίζεται περίπου στα μισά χρήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωτάπητα, πυλώνων φωτισμού LED, μεταφερόμενων εστιών, συστήματος άρδευσης και άλλων παρεμβάσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ομάδας, Χαράλαμπος Μπαζαράκης, και στελέχη του συλλόγου.

σκληρή κριτική στη διοίκηση της αναπτυξιακής άσκηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος υποστηρίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τα σκάφη. Όπως αναφέρει, παραμένουν άγνωστα τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο αριθμός των σκαφών που ελέγχθηκαν καθώς και το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Επιπλέον, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε για το εύρος του εσωτερικού ελέγχου που διενεργείται. Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την επιβολή σημαντικών προστήμων. Τα μέλη του παραρτήματος. Τα μέλη του παραρτήματος της Αιγαία Νέα Αρτάκης διοργανώνουν εκδήλωση για την υποδοχή του καλοκαιριού την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Ρεμέτσο, στην παραλία της Νέας Αρτάκης, με την βραδιά να είναι αφιερωμένη στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλα.

Θετική εμφανίζεται συνολικά η εικόνα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Νότιας Εύβοιας, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε 49 σημεία, από τη Νέα Λάμψα, Κόκκιο το Λευκαντή, έως την Ερέτρια, την Αμάρινθο, το Αλιβέρι, τη Κίμη και τη Νέα Αρτάκη. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι 34 σημεία, ποσοστό 69,4%, κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση. Αντίθετα, 15 σημεία, ποσοστό 30,6%, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Νέα Λάμψακο και στον Άγιο Νικόλαο, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου. Στο Λευκαντή, το Βασιλικό και σε πολλές παραλίες της Ερέτριας, οι μετρήσεις παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Μεικτή είναι η εικόνα σε Ερέτρια και Μαλακώντα, όπου καταγράφηκαν τοπικές υπερβάσεις κοντά σε εκβολές και περιοχές αυξημένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Αμάρινθο και στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου, με λίγες εξαιρέσεις. Στην Κίμη εντοπίστηκαν ορισμένες επιβαρύνσεις, κυρίως κοντά σε ρέματα και σημεία με απορρίμματα. Αντίθετα, οι παραλίες Μουρτερία, Αγίου Μερκούριου και Οξυλίθου κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση. Βέβαια, ξεχωρίζει η Νέα Αρτάκη, όπου όλα τα σημεία δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα. Τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Ερέτριας ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο, καθώς και ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν την διάθεση για στενή συνεργασία προς όφελος των πολιτών.

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του στεγάστρου, των πακακιών και του στρογγυλού τραπεζιού στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Κίμης. Μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη χορηγιών και την σημαντική συμβολή του προσωπικού του κλιμακίου. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν η βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της εικόνας του χώρου.

Για ιστορική στιγμή κάνει λόγο το κεντρικό λιμεναρχείο της Χαλκίδας, καθώς στη θέση της λιμενάρχη τοποθετήθηκε αντιπλήρχος λιμενικού σώματος Όλγα Σκλήρη. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της υπηρεσίας από την ίδρυσή της πριν από περίπου έναν αιώνα. Η κυρία Σκλήρη υπηρετεί στη Χαλκίδα τα τελευταία 15 χρόνια και κατά το παρελθόν έχει διατελέσει υπολιμενάρχης Χαλκίδας και διοικήτρια της λιμενικής αστυνομίας. Με ιδιαίτερη επισημότητα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοίας. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις 6 το απόγευμα στο κτίριο Μελά. Το μουσείο αναδεικνύει τον πλούτο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη σχέση της περιοχής με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και φορέων του πολιτισμού. Χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικητάς Κακλαμάνης, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και εκπρόσωποι φορέων. Θα ακολουθήσουν ομιλίες για τη λειτουργία του μουσείου, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη συμβολή του έργου στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του μουσείου από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, καθηγήτρια ιχθυολογίας Περσεφόνη Μεγαλοφόνου.

0: ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με τις εξελίξεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τις τελευταίες μέρες καταγράφηκε μια έντονη κινητικότητα των βουλευτών της Εύβοιας, τόσο σε τοπικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Με την Πεντηκοστή και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να αποτελεί ακόμη μία αφορμή. Υπήρξαν παρεμβάσεις που κάλυψαν από ζητήματα καθημερινότητας και υποδομών μέχρι θέματα υγείας, διεθνών εξελίξεων αλλά και εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο βουλευτής Εύβοιας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Γιώργος Μαρίνος βρέθηκε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην πλατεία της Νέας Αρτάκης. Η κινητοποίηση αυτή οργανώθηκε από εργατικά σωματεία και συνδικάτα με αφορμή τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα στην περιοχή αλλά και τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ο κύριος Μαρίνος συμμετείχε στη συγκέντρωση, εκφράζοντας τη στήριξη του ΚΚΕ στους εργαζόμενους και στα αιτήματα που διατυπώθηκαν για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυστηρότερους ελέγχους στους χρόνους, στους χώρους της δουλειάς.

Μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η βουλεύτρια Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, πραγματοποίησε μια σειρά επισκέψεων σε περιοχές του νομού, συμμετέχοντας σε θρησκευτικές και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο βρέθηκε στο Μετόχι των Νηρφίων για τη Γιορτή Κερασιού, μια εκδήλωση για την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα της περιοχής. Την Κυριακή παρακολούθησε τις θρησκευτικές τελετές στους Ιερούς Ναούς της Αγίας Τριάδας στην Αμφιθέα, στην Κάτω Στενή και στην Τριάδα, ενώ συμμετείχε και στο παραδοσιακό πανηγύρι των Κρυεζών. Ενώ ανήμερα του Αγίου Πνεύματος παραβρέθηκε στην Θεία Λειτουργία και στο πανηγύρι των Στροπώνων. Σε δήλωσή της μάλιστα υπογράμμισε ότι η πίστη, η παράδοση και τα ζωντανά έθιμα της Εύβοιας αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, επισημένοντας και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και της ενίσχυσης των δεσμών των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, κυρία Καραμπατσόλη, ανακοίνωσε και σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες και ξεκινώντας από τον τομέα της υγείας, στην Ερέτρια, όπως γνωστοποίησε, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Περιφερειακό Ιατρείο της Ερέτριας αναβαθμίζεται σε πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Μία απόφαση που προβλέπει τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων ιατρών, γενικής ιατρικής και παιδιατρικής, καθώς και την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ίδια, μάλιστα, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και αδιάκοπης διεκδίκησης. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και 1 εκατομμυρίου ευρώ για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας για τα έργα αποκατάστασης βασικών υποδομών και ενίσχυσης της λειτουργικότητας των περιοχών. Επιστρέφοντας τώρα στην επαφή με την τοπική κοινωνία, ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης, είχε μια σειρά επαφών με κατοίκους και φορείς της κεντρικής Εύβοιας. Το Σάββατο επισκέφθηκε τη Γιορτή Κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων, την Κυριακή της Πεντηκοστής βρέθηκε στους εορτασμούς του Αγίου Πνεύματος στους πανηγυρίζοντες ναούς του Πούρνου, της Αμφιθέας, της Κάτω Στενής και της Τριάδας, ενώ τη Δευτέρα επισκέφθηκε το Μαυρόπουλο Μίστρου και τις Στρόπωνες Δυρφίων, όπου και συμμετείχε στα τοπικά πανηγύρια της Αγίας Τριάδας. Στην διάρκεια των επισκέψεων του συνομίλησε με κατοίκους και αντάλλαξε ευχές, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της αισιοδοξίας και της συνοχής των τοπικών κοινωνίων.

Συνεχίζοντας τώρα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σημειών Κεδικογλού, κινήθηκε σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες ημέρες, καθώς βρέθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου και συμμετείχε στις εργασίες της Αιαρινής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Στο πλαίσιο λοιπόν των εργασιών της συνέλευσης, συμμετείχε στις συζητήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, τα ζητήματα ασφάλειας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία. Σε δήλωσή του σημείωσε ότι εκπροσωπώντας τη χώρα προσπαθούμε να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, προσθέτοντας ότι οφείλεις να δίνεις μάχες, ιδιαίτερα όταν διαφωνείς. Και περνάμε στην πλευρά της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κατερίνας Καζάνη, η οποία συνέχισε τις παρεμβάσεις της τόσο σε τοπικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η κυρία Καζάνη λοιπόν βρέθηκε στο Μανούδρι, συμμετέχοντας στο καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού που πραγματοποιήθηκε στο άλσος της περιοχής. Μια εκδήλωση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πρωτομαγιά, όμως είχε αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στη διάρκεια της παρουσίας της είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και επισκέπτες για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ενώ την ίδια στιγμή κατέθεσε και ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πορεία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, καθώς όπως επισημαίνει μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί μια επίσημη πράξη χρηματοδότησης του έργου και ζητά σαφείς απαντήσεις για την εξέλιξή του. Επιπλέον ζήτησε την ενημέρωση για την κτηριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας της Χαλκίδας, καθώς και για την προμήθεια νέου μηχανήματος υπερήχων, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τα χρονοδιάγραμματα υλοποίησης. Στη δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση της έφερε το θέμα του φράγματος σε τεσμανικίων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Γιάννη Μανιάτη. Μία πρωτοβουλία που αφορά την πορεία ένταξης του έργου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης αλλά και τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την Εύβοια. Οι τελευταίες ημέρες λοιπόν δείχνουν ότι οι βουλευτές του νομού κινήθηκαν σε διαφορετικά πεδία δράσης από την παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι τις παρεμβάσεις για την υγεία, τις υποδομές και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας. Βέβαια, κοινός παρονομαστής παραμένει η προσπάθεια ανάδειξης ζητημάτων που αφορούν την Εύβοια. Είτε αυτό είναι μέσα από τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, είτε είναι μέσα από την παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες κατά τη διάρκεια όχι μόνο του τριημέρου, αλλά όλων των ημερών.

0: Αφού ακούσουμε το μονόλεπτο σαν σήμερα, θα περάσουμε σε μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ο Δημοσκύρου διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Σκύρο Sports Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και στις 14 Ιουνίου, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός αθλητισμού και τουρισμού στο Αιγαίο. Η διοργάνωση θα συνδυάσει αθλητικές δράσεις υψηλής ποιότητας με το μοναδικό φυσικό τοπίο της Σκύρου και περιλαμβάνει αγωνίσματα που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιέχει κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα σε επίπεδα των 3 χιλιομέτρων, 1,5 χιλιομέτρων, 750 μέτρων και 100 μέτρων που είναι ο παιδικός αγώνας, αγώνες δρόμου στα 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο που είναι ο παιδικός αγώνας και, αλλά και έναν συνδυασμό κολύμβησης και τρεξίματος, 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ενώ υπάρχει και το Sprint Seaside Run, ένας αγώνας τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας 2 χιλιόμετρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το ταμείο της ΔΕΗΑ ΚΑΚΙΜΗΣ θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 2 Ιουνίου μέχρι και τις 12 Ιουνίου.

Περνώντας τώρα στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός στην Εύβοια, με τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θαλάσσια τμήματα της Εύβοιας θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας ενδέχεται το θερμόμετρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς.

Συνεχίζουμε τώρα με θέματα της τοπικής επικαιρότητας, καθώς η θερινή περίοδος ξεκινά και η επισκεψιμότητα αυξάνεται σταδιακά στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκεται σε μια φάση προετοιμασίας τόσο για τις παραλίες, όσο και για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως έχουμε δει εδώ και καιρό, που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης σε παραλιακά μέτωπα που είχαν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου προχώρησε σε εργασίες στις παραλίες Θωμίου και Αγίου Γεωργίου Αξιλίθου με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφαλή πρόσβαση των λουωμένων εν ώψη καλοκαιριού. Ενώ το ίδιο συνέβη και στην πλάση Σουτσίνη. Με τις εργασίες να περιλαμβάνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην ακτογραμμή, τοποθέτηση ογκόλυθων, επισκευές του δρόμου, προστασία του χώρου στάθμευσης, ώστε να υπάρξει αποτροπή νέων υποχωρήσεων, αλλά και στην διαμόρφωση των παραλιακών χώρων. Ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα και εξοπλισμός καθαρισμού άμμου, ώστε οι παραλίες να παραδοθούν ξανά λειτουργικές και προσβάσιμες στους επισκέπτες. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι στόχος είναι οι παραλιακές ζώνες να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση πριν από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Ενώ την ίδια ώρα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην προστασία των ευαίσθητων φυσικών περιοχών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παραλίας Θαψά, μία από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς παραλίες, με τις αρμόδιες αρχές να εκδίδουν νέα ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι για την αποτροπή της παράνομης κατασκήνωσης στην περιοχή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, και όπως τονίστηκε, οι παρεμβάσεις που έγιναν αυτές τις μέρες απέδωσαν αποτελέσματα, καθώς οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάλιστα, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται από την νομοθεσία και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η προστασία της φυσικής ομορφιάς των θαψών αποτελεί κοινή ευθύνη και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποφυγή των φαινομένων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Βέβαια, πέρα από το παραλιακό τουρισμό, ο Δήμος και Μέσα Λιβερίου επιχειρεί να ενισχύσει και άλλες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στο επίκεντρο βρίσκεται η περιοχή των Μανικίων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια διεθνή αναγνώριση στον χώρο της αναρρίχησης, με τα Μανίκια να συγκαταλέγονται στους ενερχόμενους αναρχητικούς προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Με στόχο λοιπόν την περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις το τελευταίο διάστημα με τη συμμετοχή του Δημάρχου Κίμης Αλιβερίου Νίκου Μπαράκου, αλλά και του Δημάρχου Σκύρου, του κύριου Αντωνόπουλου. Την πρωτοβουλία της συνάντησης και των δράσεων έχει ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου για τα αναρχητικά πεδία, ο Νίκος Κόκος. Έχει υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμός για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με βασικό άξονα τα αναρχητικά πεδία των Μανικίων, ενώ υποστήριξαν ότι υπήρξαν και προτάσεις για τη δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών mountain bike και άλλων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή. Ακόμη, φαίνεται πως συζητείται το τελευταίο διάστημα και η συνεργασία με τον Δήμο Σκύρου μέσα από ένα πιθανό μνημόνιο συνεργασίας που θα μπορούσε να συνδέσει εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής.

0: Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι η αναρρίχηση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο της τοπικής ανάπτυξης και τα μανίκια έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικά βήματα, καθώς μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί περίπου 200 αναρχητικές διαδρομές με τη συμβολή ομάδας Γάλλων εθελοντών αναρχητών. Προσπάθειες λοιπόν που οντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική εξωστρέφειας του Δήμου με στόχο την ενίσχυση τόσο του αθλητικού όσο και του εναλλακτικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προορισμών. Ας ακούσουμε το μονόλεπτο soundtrack της γεύσης και επιστροφή εδώ στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
3: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
2: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα.

0: Gold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις στην είσοδο του Ολιβερίου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με τις εργασίες να επικεντρώνονται στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου και να αφορούν πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και βελτιώσεις στο οδόστρωμα. Ο Δήμαρχος Ερέτρειας Νίκος Γουρνής υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΟ Όλυμπος Γυμνού και του συνεχάρη για την επιστροφή του στην ΑΕΠΣΕ. Ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε η πρόθεση της ριζικής αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου Γυμνού. Σκληρή κριτική στη διοίκηση της Αναπτυξιακής άσκησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριζε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τα παράνομα σκάφη. Θετική εμφανίζεται συνολικά η εικόνα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Νότιας Εύβοιας σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου. Ξεχωρίζει Νέα Αρτάκη, όπου όλα τα σημεία δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα, ενώ συνολικά η πλειονότητα των παραλίων της Νότιας Εύβοιας διατηρεί ικανοποιητική ποιότητα νερών εν ώψη της θερινής περίοδου. Η Γενική Γραμματέα της Επικεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Ερέτριας ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, καθώς και ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του πυροσβεστικού κλιμακίου της Κύμης με μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη χορηγιών αλλά και τη σημαντική συμβολή του προσωπικού του κλιμακίου. Με ιδιαίτερη επισημότητα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοίας. Το μουσείο θα φιλοξενήσει την εκδήλωση στις 6 το απόγευμα, ενώ χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο Πρόεδρος της Βουλής, η Υπουργός Πολιτισμού και εκπρόσωποι φορέων.

0: Ακολουθούμε μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με τις εξελίξεις στην κεντρική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: ανιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvariena.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

0: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε μία από τις πιο γνωστές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας και ξεκίνησε την τηλεοπτική του πορεία στην ΕΡΤ το 1976. Για πολλά χρόνια εργάστηκε στο Μέγκα όπου παρουσίαζε την εκπομπή, ενώ δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική και διατέλεσε βουλευτής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, ενώ μετά την αποχώρησή του από το κόμμα εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χώρο Ινοποιείου στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχείρησαν 35 πυροσβέστες. Η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την πλήρη αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Έως στις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα δοθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς νέα αίτηση, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα της MyAdé. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και αυτό σημαίνει ότι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ. Ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Δικαιούχοι είναι έγκαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όριο που αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ με αντίστοιχη προσαύξηση. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτουν σήμερα στη Βουλή. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών και η προώθηση μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού λέει πως η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών. Από την επιβολή αναδρομικών φόρων, γι' αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Αθανάσιο Βίγλα και αντιπροσωπεία του Συλλόγου είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πολιτικές στήριξεις των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η επέκταση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μόνιμη εφαρμογή του προγράμματος με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ εξετάζεται η επέκτασή του και σε άτομα με αναπηρία άνω των 65 ετών. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα κοινωνικών παροχών για άτομα με παραπληγία και τετραπληγία. Μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται να έχει παραδοθεί πλήρως η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Αυτό δήλωσε ο πληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στο έργα αποκατάστασης μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ News. Όπως είπε, τα έργα υπεγράφησαν τον Απρίλιο του 2025 με χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και παραμένουν εντός προγράμματος χωρίς να έχει δοθεί παράτηση. Μάλιστα, προανήγγειλε και αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται η απαγόρευση χρυσής ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για την ανοικίαση γουρούνας και δικύκλων στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την ανοικίαση γουρούνας, θα απαιτούνται τουλάχιστον 5 χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα του Υπουργού.
1: Μέσα στους επόμενους 3 μήνες ξεκινούν και τα έργα ανακαίνησης στους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Να δώσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα, μια εικόνα καινούρια, σύγχρονη, μια εικόνα ζωής σε έναν χώρο ο οποίος είχε την οσμή εγκατάλειψη για πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δύο πολύ σοβαρές δικλείδες ασφαλείας που βάζει το railway.gov.gr. Mm-hmm. Θυμίζω, κύριε Σιαδήμα, ο καθένας που μας βλέπει τώρα από το κινητό του μπορεί να μπει στο railway.gov.gr και να δει live στην οθόνη του κινητού του.
2: Δηλαδή, μπαίνω εγώ στο κινητό και βλέπω ακριβώς που είναι τώρα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει τώρα.
2: Ένα τρένο δηλαδή, σε ποια, που είναι
1: μπορεί να δει, το δρομολόγιο. Μπορεί να δει την πορεία του, τη ταχύτητά του, αλλά το πιο σημαντικό, με ακρίβεια λίγων εκατοστών, το αν βρίσκεται στη γραμμή ανόδου ή καθόδου. Mm-hmm. Και να ξέρει ο γονιός που βάζει μέσα το παιδί του ότι στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες 24ωρο κάποιοι άνθρωποι κάνουν μία και μόνο αποκλειστική δουλειά, να βλέπουν τις αυτόματες ειδοποιήσεις που παράγει αυτό το σύστημα για το αν γίνεται κάποιο λάθος στην κυκλοφορία των τρένων. Άρα λοιπόν, όσο λειτουργεί αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Και βάλαμε και ένα επιπλέον, τελειώνω με αυτό, κύριε Σιαδήμα.
2: Για πείτε, είναι σημαντικό όλο αυτό τώρα, μας αφορά όλους. Για πείτε.
1: Και σε αυτό το σύστημα, επειδή κάθε δρομολόγιο συνδέεται με το προσωπικό το οποίο χειρίζεται την πορεία του, δηλαδή σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας, φύλακες, όπεδες διάβασης, μηχανοδηγούς, όλοι αυτοί με το ονοματεπώνυμό τους, με ονόματα γραμμένα ψηφιακά και βάρες γραμμένες ψηφιακές. Ψηφιακά που δεν σβήνονται με μπλάνκο, όπως βρίσκονται στα Τέμπη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις λεγόμενες ενδοεπικοινωνίες. Διαλόγους για το πώς διεξάγεται η κυκλοφορία. Αυτοί οι διάλογοι με τεχνητή νοημοσύνη από ηχητικά αρχεία μετατρέπονται σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνεται αν μιλούν για πράγματα άσχετα με την κυκλοφορία ή αν τηρούν με ευλάβεια και προσήλωση τα πρωτόκολλα τα οποία απαιτεί αυτή η πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Άρα, όχι διαπιστωτικά, όχι μετά από συμβάν, όχι μετά από ατύχημα, πλέον την ίδια στιγμή που συμβαίνει,
2: ναι.
1: Βλέπουμε αν ένας διάλογος τηρεί τους κανόνες και τηρεί την προσήκουσα επιμέλεια που απαιτεί αυτή η δουλειά ή αν γίνεται χαβαλές, κύριε Σιαδήμα. Mm-hmm. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν χαβαλέ απολύονται την επόμενη μέρα.
2: Και είναι σημαντικό, άρα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν μετά την απόδραση 47χρονου κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο υπάλληλοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου, καθώς φέρονται να άνοιξαν την πόρτα από την οποία διέφυγε ο κρατούμενος. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 το πρωί κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του καταστήματος κράτησης. Ο 47χρονος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων και εκείνη την ώρα συμμετείχε σε εργασία μεταφοράς άρτου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε συνεχείς πανελλαδικές τάσεις εργασίας προχωράει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος από τις 2 έως τις 19 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει κενά σε σχολικές μονάδες μέσω υποχρεωτικών υπεροριών. Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι οι τάσεις εργασίας θα παρέχουν συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους ανατίθενται οι υποχρεωτικές υπερορίες. Συνάντηση με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Γκρίνσπαν παρουσίασε το πρόγραμμά της και το όραμά της για τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη διαχρονική στήριξη της χώρας στην πολυμερή συνεργασία.

χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό σχολείων της Αττικής εν έκρηνη περιφέρεια Αττικής. Το έργο αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας και επικοινωνιών σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε η Κάρπαθος για διάστημα 3 μηνών. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο η παρατεταμένη ανομβρία και η σημαντική μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στο νησί. Η πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική θα αποτελέσει βασικό θέμα έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Παρασκευή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία της επιδημίας, η ετοιμότητα των κρατών μελών, η ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και ο συντονισμός πιθανών πρόσθετων μέτρων πρόληψης και προστασίας. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για τη μετάκληση έως και 5.000 εποχικών εργατών γης. Η συμφωνία έχει υπογραφεί πριν από περίπου 3 χρόνια και πλέον ξεκινάει η πρακτική εφαρμογή της. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της ΕΘΕΑΣ, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 150 ονόματα υποψηφίων εργατών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι εγκρίσεις έχουν αποσταλεί στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κάιρο για τον απαραίτητο έλεγχο αλλά και τις συνεντεύξεις.

Σύντομη παύση για μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Επιστροφή με τα νέα από τον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, αφού η νέα αριστερά οδηγείται ουσιαστικά στην διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας και παράλληλα ενισχύεται το νέο πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το πιο άμεσο κοινοβουλευτικό αποτέλεσμα αφορά την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου και από το βουλευτικό αξίωμα. Η πρώην υπουργός και βουλευτής ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ ταυτόχρονα παρετείται και από την έδρα της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην επιστολή της, σήμερα αποχωρώ από την κυβερνητική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης. Τη θέση της στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής και θα καταγραφεί ως ανεξάρτητος. Και με αυτή την εξέλιξη ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν πλέον τους 40, αριθμός που τους καθιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, μετά τη Νέα Δημοκρατία και μπροστά από το Πασόκ Κινάλ, το οποίο διαθέτει 32 βουλευτές. Η αποχώρηση της Έφης Αχτσιόγλου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Μαζί της αποχωρούν ακόμη 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Τζέιμπεκ. Οι 7 βουλευτές, μαζί με περίπου 150 στελέχη του κόμματος, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους υποστηρίζοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Στην κοινή τους επιστολή τονίζουν ότι η ελληνική κοινωνία ζητά ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση και εκφράζουν τη διαφωνία τους με τη στρατηγική που ακολούθησε η ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, ενώ προσθέτουν ότι απαιτείται μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συσπήρωση απέναντι στη δεξιά. Έτσι, οι αποχωρήσεις αυτές έχουν άμεση κοινοβουλευτική συνέπεια, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής απαιτούνται τουλάχιστον 10 βουλευτές για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές. Μετά λοιπόν και τις αποχωρήσεις, η Νέα Αριστερά μένει με μόλις 4 βουλευτές, τη Σία Αναγνωστοπούλου, την Πέτη Πέρκα, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Θοδωρή Δρίτσα. Έτσι, η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρείται πλέον τυπική διαδικασία και αναμένεται να επισημοποιηθεί με την ανακοίνωση των σχετικών επιστολών στην Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, οι εξελίξεις αυτές αντιμετωπίζονται με έντονη κριτική απέναντι στους αποχωρήσαντες. Η πρόεδρος της μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικής ομάδας, Πέτη Πέρκα, μίλησε για μια δύσκολη αλλά αναμενόμενη ημέρα, τονίζοντας ότι υπήρχαν εδώ και καιρό πολιτικές διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος. Αναφερόμενοι στον Αλέξη Χαρίτση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αποχώρηση των βουλευτών δεν είναι μια στάση που αρμόζει στην αριστερά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο νέο πολιτικό εγχείρημα που διαμορφώνεται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σε αντίστοιχο κλίμα κινήθηκε και η επίσημη ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, με το κόμμα να χαρακτηρίζει τις αποχωρήσεις αναμενόμενες, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάζονταν εδώ και αρκετό καιρό. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τη σύνδεση των αποχωρήσεων με τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της γνωστής πλέον ως Ελλάς, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το νέο σχήμα αποτελεί έναν πρόσωπο παγή και στρατηγικό σχηματισμό χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, ενώ η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι θα αντιμετωπίσει την πολιτική της πορεία παρά την απώλεια της κοινοβουλευτικής ομάδας.

σκληρή ήταν και η παρέμβαση του Γαβριήλ Σακελαρίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις σαν ανακουφιστική και απελευθερωτική εξέλιξη. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε ότι η επιστροφή στον πρώην Πρωθυπουργό μοιάζει σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Στον αντίποδα, οι αποχωρήσεις υποστηρίζουν ότι η κοινωνία απαιτεί πλέον τη δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτικού μετόπου και ότι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Μάλιστα, η κυρία Χτσιόγλου στην επιστολή της αναφέρει ότι διαφωνεί με την επιλογή της σημερινής ηγεσίας να δώσει προτεραιότητα στην υπεράσπιση της ιδεολογικής ταυτότητας αντί για τη συγκρότηση ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου με προοπτική νίκης και διακυβέρνησης. Το πολιτικό ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επόμενο βήμα αυτών των στελεχών και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Η συγκεντρώση 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών γύρω από το νέο εγχείρημα δείχνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία ανασύνταξης των δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ταυτόχρονα όμως, η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ χάνει πλέον την κοινοβουλευτική του υπόσταση, ενώ το πολιτικό κέντρο βάρους μετακινείται προς τις νέες διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν αυτές οι κινήσεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς ή αν θα προκύψει ένας ακόμη κατακαιρματισμό στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

0: Περνάμε σε μουσική, θα επιστρέψουμε με τα μουσικά νέα της ημέρας και τις εξελίξεις από το εξωτερικό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλιβέρι 1.

Καθώς οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο και ασταθές διεθνές περιβάλλον, με παράλληλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, διπλωματικές πιέσεις, αλλά και αυξανόμενες οικονομικές ανησυχίες για τη διάρκεια και το κόστος των συγκρούσεων. Ξεκινώντας από τη Ρωσία, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, οι υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι φαίνονται να έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις προς το Κρεμλίνο ότι το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα βαρύ για τα δημόσια οικονομικά. Όπως αναφέρεται στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας, έχουν επισημάνει ότι το επίπεδο των αμυντικών δαπανών που απαιτεί η συνέχιση της σύγκρουσης ενδέχεται να οδηγήσει σε διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν διατυπωθεί και εισηγήσεις για πιθανές περικοπές ή ανακατανομή δαπανών με στόχο να συγκρατηθεί η πίεση στον προϋπολογισμό. Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πηγές, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο να εντοπίσει πρώτα τις μειώσεις σε άλλους τομείς του κρατικού προϋπολογισμού πριν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στις στρατιωτικές δαπάνες. Βέβαια, την ίδια ώρα εκτιμήσεις που μεταδίδονται διεθνώς αναφέρουν ότι οι πολεμικές δαπάνες της Ρωσίας ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια τις αρχικές προβλέψεις. Γεγονός που εντείνει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της οικονομικής διαχείρισης της σύγκρουσης σε βάθος χρόνου. Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η εικόνα παραμένει εξίσου δραματική. Στην Ουκρανία, οι αρχές κάνουν λόγο για συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και drones σε πολλαπλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους στο Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες περιφέρειες. Ενώ σύμφωνα με τις τοπικές διοικήσεις, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει νεκρούς και τραυματίες, ενώ έχουν υποστεί ζημιές σε κατοικίες, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες εγκαταστάσεις. Στο Κίεβο, μάλιστα, αναφέρθηκαν εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πολίτες να καταφεύγουν στα καταφύγια, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν περιοχές της πόλης. Στην περιφέρεια Ντνίπρο, οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες θύματα, ανάμεσα τους και παιδιά, μετά από πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές. Αντίστοιχα, στο Χάρκοβο αναφέρθηκαν επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους που προκάλεσαν τραυματισμούς αμάχων και εκτεταμένες ζημιές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν μαζικά πλήγματα σε στρατιοβιομηχανικούς στόχους στην Ουκρανία, σε απάντηση, όπως αναφέρει, σε ουκρανικές επιθέσεις. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, από την άλλη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει πλέον τη δυνατότητα να πλήττει ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού σε βάθος στα κατεχόμενα εδάφη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Κίεβο, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση drones μακράς εμβέλειας τους τελευταίους μήνες, γεγονός που δημιουργεί συνεχή πίεση στις ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνατότητες, την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης, αλλά και την επάρκεια των πυρομαχικών και των συστημάτων αναχέτησης.

Περνώντας τώρα στην Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει εξίσου ρευστή και επιβαρημένη από πολλαπλά μέτωπα έντασης. Στον Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ παρά τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Οι συγκρούσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, με πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε αστικούς στόχους. Η γαλλική διπλωματία, μάλιστα, έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, να δηλώνει ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση της στρατιωτικής κλιμάκωσης και την παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή.

0: Στο διπλωματικό πεδίο βρίσκονται σε εξέλιξη νέοι γύροι συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, οι οποίες ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη διεθνή ζήτηση για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους και τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρώπη αποτελεί το μεγαλύτερο αποδέκτη Ισραηλινών εξαγωγών όπλων, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασίας Ειρηνικού και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται η πολιτική συζήτηση γύρω από την εξωτερική πολιτική και τις στρατιωτικές δαπάνες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο εν μέσω αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την ενεργειακή αγορά. Σύμφωνα με το πλαίσιο του προϋπολογισμού, η Αμερικανική κυβέρνηση προωθεί περικοπές σε δαπάνες εξωτερικής πολιτικής, ενώ παράλληλα αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Παράλληλα, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε πολλαπλά μέτωπα στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στις ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις δημιουργεί ένα περιβάλλον παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, την ενέργεια και τη διεθνή ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Υπήρξε μία από τις γνωστές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας και ξεκίνησε την τηλεοπτική του πορεία στην ΕΡΤ το 1976, ενώ το 2012 διετέλεσε και βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 2023. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε χώρο Ηνωπιού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Έως στις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα δοθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς νέα αίτηση μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα MyAdE. Σήμερα κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια υγεία και το πολιτικό σύστημα. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, Αθανάσιο Βίγλα, και την αντιπροσωπεία του Συλλόγου είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πολιτικές στήρεξεις των ατόμων με αναπηρία, καθώς και επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός». Μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται να έχει παραδοθεί πλήρως η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στα έργα αποκατάστασης μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών ματινιών από ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για την ενοικία

Συνάντηση με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Γκρίνσπαν παρουσίασε το πρόγραμμά της, ενώ από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ για τον εξοπλισμό σχολείων της Αττικής εν έκρινη περιφέρεια. Το έργο αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας και επικοινωνιών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε η Κάρπαθος για διάστημα 3 μηνών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παρατεταμένη ανομβρία και η σημαντική μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στο νησί.

Η πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική θα αποτελέσει βασικό θέμα έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Παρασκευή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία της επιδημίας, η ετοιμότητα των κρατών μελών και η ανταλλαγή πληροφοριών. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για τη μετάκληση έως και 5.000 εποχικών εργατών γης, με τη Συμφωνία να έχει υπογραφεί ήδη πριν από περίπου 3 χρόνια και πλέον να ξεκινάει η πρακτική εφαρμογή της.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρια 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρια 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvaria1.gr. Καθώς σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Αύριο το πρωί στις 8, όπως και καθημερινά, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή Μουσικό Ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

τις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
0: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ανάβει. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Cheers. Par mer.
1: Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Πουνιπένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε Πουνιπένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος. Σε κοροϊδεύω.

σβηζάξαμε με στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε με στη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: getting old.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

με το Velvet Black Box του Radio Αλβεριένα. Σε ένα ακόμη μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.

ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο σκανδιναβό του Velvet Black Box, Into the Sea, Make Love, Make Ways, μας είπε ο Σίβερτ Χόχεμ στο άλμπουμ του Exiles, και περνάμε τον Ατλαντικό και μεταφερόμαστε στο Oregon σε έναν ακόμη βαρύτονο, τον κύριο Jake Smith, γνωστό ως The White Buffalo, και το κομμάτι του «Oh Darling, What Have I Done».

επανερχόμαστε στη Δανία όμως, στη Σκανδιναβία, όπου ο μπλουζίστας Thorbjørn Risager με την μπάντα του The Black Tornado, επηρεασμένος από την αμερικανική blues and country, τραγουδάει το Long Forgotten Track.

Επιστρέφουμε όμως στην Αμερική και στο Κολοράντο και στους 16 horsepower, κοκκινοπουλικό alternative country συγκρότημα με goth ύφος, ενεργή από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, διαλύθηκαν το 2005. Πρόλαβαν όμως να δώσουν στον δικό μας σκηνοθέτη αρκετά soundtrack. Brimstone Rock.

Αλλάζουμε όμως ύφος, παραμένουμε στην Αμερική και τους Red Hot Chili Peppers. Live εκτέλεση του Parallel Universe, του αγαπημένου μου κομματιού από το θρυλικό Californication, από την αρχή του Millennium.

Red Hot Chili Peppers, μια μπάντα η οποία επανασύστησε το rock, ειδικά από την αρχή της δεκαετίας του 90 με τον John Frusciante στην κιθάρα, μέχρι και την δεύτερη φυγή του. Πάμε όμως, επιστρέφουμε στα γνώριμα βρετανικά και τους James. Μουσική σκηνή του Manchester μέσα δεκαετίας του 90, Sometimes.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην γείτονα Ιταλία, γιατί όχι, Velvet Black Box είναι, και στον Μάνκο, ο οποίος το 1990 κυκλοφορεί το άλμπουμ Σιρτάκι, από το οποίο ξεχωρίζει το Come Mona Lisa.

ακούσαμε Μόνα Λίσα, ένα εξαιρετικό κομμάτι ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη. Ο Μάγκο, ο οποίος συνδύαζε στα τραγούδια του folk, pop αλλά και rock μελωδίες και ενορχιστρώσεις με μια φωνή με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το Come Mona Lisa διασκευάστηκε και στα ελληνικά με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, όμως η μοίρα επεφύλασε στο Μάγκο κάτι ακόμα πιο τραγικό. Το 2014, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του, όταν τραγουδούσε τη μεγάλη του επιτυχία «Όρο», ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και κατέρευσε. Άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα, πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. 2 μέρες μετά, ο αδερφός του έφυγε από τη ζωή επίσης από καρδιακή προσβολή.

Αυτή ήταν φυσικά η REM από την μουσική σκηνή του Σιάτλ, μάλλον την από την εποχή της μουσικής σκηνής του Σιάτλ, η REM και το alternative ύφος τους. Πάμε όμως στο σήμερα. Teddy Swims 2023 κυκλοφορεί το άλμπουμ ντεμπούτο του και το The Door.

το soul R&B ύφος του κομματιού θύμισε στον αρχισυντάκτη τον ντεμπούτο του δικού μας Γιώργου Ρους με ένα καλοκαιρινό κομμάτι εξαιρέσεις. Ας κάνουμε κι εμείς μία.

και όποτε αναφέρεται η λέξη soul, δεν μπορούμε παρά να απαντάμε με Marvin Gaye, τον μάγο των φωνητικών. Εδώ με την Grand Laszlo Orchestra, σε μια εκτέλεση του I Heard It Through the Grapevine.

0: κυρία που ακούσαμε ήταν η Ειρήνη Τζαμτζή στο The Love Me Or Die, σε διασκευή του κομματιού του CW Stone King από το 2008, του μπλουζίστα από την Αυστραλία.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Radio Alibaba 1 102,2 FM.

Dreamer and the Full Moon, Sabrina 1984, η ωραία παρέα τότε με τις κουκούλες, η ωραία παρέα του Μάνου Ξηδούς, του Γιάννη Σταθίου, του Γιώργου Κικοδήμου, των αδερφών Πιπινέλη. Αλλά πάμε σε πιο σύγχρονα ακούσματα και τους Κάλεο. Hey Gringo.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικά. Ρίχνουμε λίγο τους τόνους με Black Keys και Weight of Love από το άλμπουμ τους 10 Blue του 2014.

ανανεύουμε όμως κάπως με τους Cake και το δικό τους take από το I Will Survive.

αυτή ήταν η Fastball με το The Way, ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν απατώμε, και αυτό έχει διασκευαστεί στα ελληνικά. Το Maggiore, ύφος του κομματιού, ξεγελάει καθώς αναφέρεται σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και την ιστορία τους, οι οποίοι έφυγαν για διακοπές κρυφά από όλους για ένα ταξίδι και δεν βρέθηκαν ποτέ. Συνεχίζουμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Freedom, από την ταινία Django, Anthony Hamilton και Elena Bounton.

λίγο ακόμα soul στο σημερινό Velvet Black Box από τον Michael Kiwanuka από την Αγγλία. One More Night.

Δεν χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερες συστάσεις. Ήταν οι Blues Brothers στο Soul Man, από την ταινία του 1980. Στην ίδια ταινία εμφανίζεται και ο Cab Calloway και ερμηνεύει το θρυλικό Minnie the Moocher από τον κόσμο της jazz.

Coasters με τον Danny Mexico από το μακρινό 1957, το οποίο Danny Mexico ακούγεται και στην ταινία του Quentin Tarantino το 2007, Death Proof. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το χορό της πρωταγωνίστριας. Συνεχίζουμε. Nina Simone, Ain't God Know I Got Life.

0: that should be good.
1: That's groovy.
2: Unchain my heart. Και όσο και να είναι διαφορετική η σημερινή εκπομπή, Velvet Black Box θα έχει πάντα τους πυλώνες του. Ένας από αυτούς, ο Τζο Κόκερ. Unchain My Heart 2002, live εκτέλεση.

σπουδαίος θρύλος, Τζο Κόκερ, μάγος των διασκευών και των φωνητικών. Πάμε όμως σε έναν ακόμη σπουδαίο καλλιτέχνη, στον άνθρωπο ο οποίος άνοιγε τα live του BB King από ηλικία 12 ετών, ο White Chocolate της αμερικανικής blues σκηνής, ο Joey Bonamassa. I'll play the blues for you.

Τζόι Μπονάμασα, προτελευταίο κομμάτι, ακόμη ένας σπουδαίος Αμερικανός μπλουζίστας, Tom Waits, as Ice Cream Man.

That's All Fox. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στην άρχη συντάξια και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley. Technical Support η Άννα Ευαγγελίου. Emotional Support η Βασιλική. Υδρό και ο Παναγιώτης. Στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Με Frank θα σας καληνυχτήσω. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. That's life. Γεια χαρά. That's life.

It's for the way you look at me. Oh,